Άρα μου συνειδητάμε πως είπε το αγαπηνάλι ο προγράμμα και ειδικά εσφαλμέντε πα τι είναι τη μάμα μου για νιωσκή. Καλόν ο κουποτέ γιος μου στα κοινάνκο ήταν στον αντί στον ρόμα τα τσέρα και τεσέα ο σαν πασόν πλήσε τάδι μας κράτουν πλήσε νότι το μισό η κάνα νησέλου και διασφωτά τη τι είναι τη μάμα μου για νιωσκή να πήρα η σαλού. Το μήκο μας έρανε ως προγράμμα αλλά καθένα Ζάρα Τρέντα. O sempre lá, sempre está quase a livre palavra de Deus, quando visa, dá-me Deus para